πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate πετώ, σασίμι τούνα πετώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω πετώ. Λέτερ παλτό πετώ και εσκαργό πετώ. Rally cars, γιο με στάς, σου είπα φερτώ.